0: Ποιος είναι ο μόναχος και ο στρατική λίχα προγράμμα, λίγιο τσικουλέκτο χαράνσα λεχούν καβάλ, σε σκαβάλι χαράδιο, λί σέντρο ραδιάλ, χαρίνσα λεχατρεμίτ, Σαν Πέδρο Καρτσά. Άουσα λίς φρεκουένσια, Γεράρδη, 107.9 FM. Ποιος είναι βίσα, ίσο ρχίλ και ο γερέτσι, έχουν οι λες, λίγουν και εσύ και αυτά βάρσα λεχούν και να χέσαι λεχούν και καλεμπάλ, σα λεχόλ, σα λεχατσόλ, βιτιάλ, λίκουταν χουχούν, αν καματάν, σβάν λεχάκου αδιός, ανά ίντσα καλέ, καραβάλ, σβάν λιδιός, να χκουάν λεχατιουάν, πηγέλχα κακυλάλ. Σέντσο ρχίλ, βιτσο γερέτσι, έχουν οι λες, σχά κομόν, χωτιοκότσι, σχούλτι κανκύλι, εσύ λαλα ίντσο ρεύλι, χανάς, λίκουαν κέψαν, σα λίκουταν, λίκουαν κέψαν, σα λιστούταν λίχα άρια Σαν Πέδρο, να βιβλιά Χριούς, σα λιστούταν λίχα άρια Σαν Πέδρο, να και σα λιλαχέψι σέντρο, να χτακουάν σε λικάβρα σύγκα ίν, σα λικουτάν Σάββατο, όμως βελιπό Σεπτιέμβρε, σα λιστέντρο, σέντρο λίχουν χούντε, σίξαν τε, βροζιλάλ, τα τικλάν λίχ αγγέλα ίν, σα κουάσα χίγ χονάλ, ρέλια κλάουτσα, ο σίγ χονάλ, Ρέλι εκού και ο Τσιρκέξαν τέκ, άμλε αντιλχού, λε κουαδέρνο, λαπισέρο, τσιχουνίνα καγελα κερέτε, βαρουσιλάλ, ρε, μπόκ, μπιλ, τσιχουνί, τσιχουνί, λε κανά, ανά ηλία σιλάλ, άξα λε σέντρο, τεσίκτε, βαρουσιλάλ. Κοναχού τσιγλία σιλάλ, να σιέσαι χοκαίν, ρε, μπλη κομπρομίσο σοσιάλ, χοτ και ο κόσκου τη καγκίλ, τες κουλάκ βιασκομών, κουάλι καουρζίν, ατιάλι καρούλι μινιστέριο, λε κουάνσα λε κακομονίλ, κι όλι καβούν, κι όλι καβούν. Ρεύ κανά, τσιχουνί λιχανά, ρέλι λαχέψι σέντρο. Αβιμάκ. Κομπρομίσο σοσιάλ, ρέλι λαχέψι σέντρο. Βετιαλέ, βετιαλέ, τσιχουνί, τσιχουνί, κι όχι εκάν και να χουάν, βετιαλέ. Σαρουάν, κι όχι εκάν, μα λιμοϊμιέντο, να κατήρε, βετιαλέ, λιμοϊμιέντο. Άλλη κι όχι εκάν και να χουάν, σέντρο ραδιά Σαν Πέδρο Καρσιάλ, τα βεραπάχα, χωακάρου, τα βάρου, σιλά, νουμ, συγκίλικα, εσύλα, λαίντσαν. Να σαλικουτάν Σάββατο, όσο με λιπόχα ή Σεπτιέμβρε, τα κουάνγλικά βρεσίνκα ήν, σαλί ρέλι κομπρομίσο σοσιάλ, αράν σαλί να χέχαραν κολόνια λα Τρινιδάδ, σώνα 8 ρέλι χατερμίτ Σαν Πέδρο Καρτσά. Ρίκινέψαν λί ρενοβασιόν καρισμάτικα, αράν τα κουάνγλικα χέλα ήν, τα άτικλα σε κουάσακή χονάλ, ρέλι αγλά. Αλλάς 12:30, κι όχι ρακέκνικα χέλα ήν, τε βροζιλάλ τε σκουλάκ τσεχουνιλές. Le 49 chicomonil nas cuenten nilja aria banomoslal teskulakchan anain lesilal ne que esta glable ni que holomin reli compromiso social te veruslal teskulakmi te kam chunil le kangela kere anain lesilal o gana kwicho kostum sinkili esilal cho reli likutan cho chichak chikum to kachen chilihonal haban akyo kostum sinkil vitale Εσυλάω, σα είχε ο Χίτσο Γρέν και σκανχελά, κλικά, κουαδίω τη οπτή σύγχρε, πανοκύλα, τσαβίλ, κανχέλ, ούσα γανασιέ. Τα βάνω, σιλά, τα νουσίχουν, χαϊσίλα, χουαλ, χουαλ, χουαλ, χουαλ, αχερού, χουαλ, αχερού, τσεν, ούσμα γανασιέ, κι άλλα να ράχουν, βρε, κι άλλα να ράχουν. Λαό τσαν λι, μαλαγλι, μινιστέριο, λειτουργία, σώνα, καρτσί, σέντρο, να ξελικουτάν, καπλαχού, βελιπό, χάν, καπλαχού, βελιπό, Σεπτιέμβρε, το χμαχίτα, κουάντσαν, αβιμαξιού. Τόχ μαχίτα κουάνχ λι κάβρ σύν καΐν, τσο γερελαές λι και σακόντσαν, λι και σχάλτσαξα λι παρόκια χουν χουνχτσαν. Σπάναξα λι κουτάν αάν, κουάνχου λι καδιάκονο, λι τα όσο πτεσίρ τσο πάδρε σα κουτάν αάν, αράνσα λι κατεδράλ, ρε χατερμίτ κοβάν. Αγουτεύ λι πάδρε λι κουάνκεψαν, αράνσα λι κα παρόκια τσαμέλκο, κουάνχε βάσα λι λόγ λαχ καγχέλ αάν, τα κουάνχ αράνσα λι κατεδράλ τσερού λι κουτάν Σάββατο, καβλα χούς βέλη πω Σεπτιέμβρε. Ο κανακ σχαλμάντσαν σε κουτανκίλ, ως ταξιμάν χούν σαμάν, λι κάβρ σύν καΐν, τσο γερελαέσαν λι μινιστέριο δε λειτουργία, σώνα καχτσι σέντρο, τιόχτσι κουάνχ, Chiruli Kutang Sábado, Belé la Jus, Beli Po Septiembre. Chalén, Cuaj Shaki Jonal, Requín la Jeps Cacal Casal, Reli Aglá, Hoy Benimilés, Sali Parroquia Chamelco, Liniqueta Clancli, Malag Liniqueshke, Nequeshka Coy Benichan, Sali Cabra Sin Caín, Joac Nequenaula, es la liturgia, Reli Parroquia Junjun, Zona Cachi Centro. Esilal, nuestra clan, Manuel Sichol, coordinador zona de Ministerio Liturgia, Tebrosilal, Teshkulapea. Ana Iglesia Silali, Chocosia, Cochos, no sé qué lo tienes, Jerecho, que sabe que la radio, Selijonal, Jain, Aranza, la Junca Bal, Sasa, la Chol, Bateo, Silirios, Seichol, Gil, Choquechi, Cajuni, Los, Banaclis, Nimal, Rusilal, Licaco, Adios, Junelix, Selijayan, Selijachol, Selijam, Selijacaos. San Pablo Nasiets y Bambil Salisanti el Huyan. Así es San Pablo, ¿eh? Y Bambil Salisanti el Hunak Charra la Cuasa Kitsin. Ay, Dios. Bajo el cielo y canabe, ya las chiches, ya las canaches, los no leves siempre, ya las. Pero cuando la otra, la arena, que no coxi con rival, pero es cuando le canachan, ya le canachan, se la vive, ya, pero eso oxil, vale. O sea, si eres pobre, se cabela, cabrón, que hay chicas no vale, yo quiero. Ay, Dios, que no, le juzil ni oca, no. Pero no coagulax a la ermita, no coagulax a la parroquia, no coagulax a la vinguirra, a ti de Dios, a Trajón, San Pablo, a Salom, a Ruto, a Juan. O que mató a Jerevito, a Jarins, a Culac, a Jajo, a Nales, a Comón, a Jajo, a Dios, a Subsin, a Jajo, a Nilo, a Bellal, a Quirro, a Subsin, a Dios, a Toruchi, a Bechi, a Luxi, a Trenexi, a Chicoach, a Zacán, a Chihilán, a Chihunil, a Subsin, a Dios, a Ocana Nagatierevi, Arina Carrer, Arcángel, Arin Selecatremit, San Pedro Carchane, Cocasonto, Jaranco Ban, Tosculajachiques Común.
1: Haz que tu dinero trabaje para ti.
2: ¿Cómo?
1: Por medio de nuestros plazos fijos de Cooperativa Cobán, donde tu dinero crece de forma segura mientras obtienes atractivos rendimientos. Invierte hoy, planifica tu futuro y mira cómo tu ahorro crece con respaldo y garantía. Más información al PBX 7929-7600 o con nuestros asesores en cualquiera de nuestras agencias. Somos Cooperativa Cobán.
3: 7:00 p.m.
4: Yalisail Capecito, Anah Cuenca Jonak y Anisail y Capea In, Neculexa Eblico Glan Yalchiru Junquetal, Paz, Naruna Cacheza Isala Juncabal, Utialak Jogeonal, Capecito, Sa Sanzacal, Juan Nach, Cuanchacat, Utarajuan, Naruna Capazalish Agnaj, Jaina Quir Re Cape Coman, Paz, Capecito, Yalchiru Junquetal, Saeblica Ibal Barguina Catlo Otla.
5: Recicladora El Periférico, Najlochis Junil, El Chich, Aluminio, Lata, Bronce, Cobre, Acero, Chich, Baterías de Carro, Moto, Catalizadores, El Radiadores, Cartón, Persare, Ule, Met, Alambre de Aluminio, U, Culvilechele el lunes, Toc Sábado, Cucu, Onal, Elato, Juaquí, Onale, U, Boclet, 5161-3474, U, 5348-2540, Teitausa, Lirubena, Chic, San Jorge, Chirulinique, Ilanguie, Bitaxi, Sexta calle 8-24, zona 4, Salitenamit, Cobán.
6: Hola, soy el padre José Estuardo Can. Para mí es una alegría el poder llegar a sus hogares a través de la radio Gerardi y Tezolotlán todos los días de la semana a las 6 de la tarde en radio Tezolotlán y 7 de la mañana en radio Gerardi para que juntos vayamos aprendiendo sobre la vida de Jesús y del Evangelio. Vayamos aprendiendo también con temas motivacionales para que tú y yo vivamos cada día con esperanza. Dios te bendiga hoy y siempre. Espero contar con tu sintonía. Dios te guarde.